0: ρότα.
1: Να είσαι ζωντανή, εμείς εδώ είσαι καθόλου λάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.